0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

αγγελούδια. Ένα σύνθημα γραμμένο σε έναν τοίχο με έκανε απόψε να σκεφτώ αυτό το στίχο. Γράφω αστεία τραγουδάκια για τον έρωτα.

0: 99,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν

Σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet, σχέση εμπιστοσύνης!
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά του και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: En Plo 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Διπλό 89,2.

0: 101,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

άλλος. Σε δύο παιδιά που δημιουργούν σε ένα δώμα. Αυτός ο βάρβαρος, ο βίος.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.

0: Enclo 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28.

0: 102.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: En Plow 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

παλί στο καφενείο. Το πέταξα μια νύχτα στην πλατεία. Τον βάλαν σε τσουβάλι για φορείο. Ταυτότητα δεν είχε και στοιχεία.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.

0: Διπλό 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Σκέφτεσαι Μενώτες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
6: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Okay, stand by 13, we're looking at it.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης.

0: σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
6: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
8: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
7: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
8: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: En Plo 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.

0: Enplo 89,2.
1: Η Enplo Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
3: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για 2 Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

στροφές ακολουθούν μονάχα με τα μάτια και περιμένουν μια να βγει ατόφια να ξημερωθεί, το φως να γαλουχίσει.

0: En Plow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

στον αέρα τα λιτά της μαλλιά. Μη τα μπερδέψει ο νοτιάς, τα κρατούσε. Πάνω σε βράχο είχε καθίσει.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και

0: σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456821. Σας περιμένουμε.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, περιοδικοστep.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

2.

0: διπλό. 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Τα Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Αποφυλακίστηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Αλιτζάνο Λουντά. Συνεδριάζουν και σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Και νέες ερευνές της Βρετανικής αστυνομίας βάζουν και πάλι στο μικροσκόπιο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε την αποφυλάκηση του δημοσιογράφου της Deutsche Welle, Αλιτζάνου Λουντά, μέχρι τη συνέχιση της δίκης του. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Λουντά είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο με τις κατηγορίες της προσβολής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της δυσφήμισης κρατικών θεσμών μέσω αναρτήσεών του στα social media. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως αντικειμενικός δημοσιογράφος. Την ίδια ώρα δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε τις εκλογές ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου στην ηγεσία του. Το κόμμα καταγγέλει πολιτικό πραξικόπημα, ενώ η εξέλιξη θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την τουρκική αντιπολίτευση εν ώψη των επόμενων εκλογών. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
11: Σε μια απόφαση βόμβα, αστικό δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε χθες να απομακρύνει προσωρινά από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ως Γιουροζέλ, και την τρέχουσα διοίκηση του κόμματος, επαναφέροντας προσωρινά τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου και την ομάδα του εν αναμονή της τελικής δικαστικής απόφασης σχετικά με την νομιμότητα του συνεδρίου του κόμματος. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ των εναγόντων και έκρινε ότι το 38ο τακτικό συνέδριο του κόμματος ήταν νομικά άκυρο λόγω απόλυτης ακυρότητας, ακυρώνοντας έτσι το συνέδριο αναδρομικά από την ημερομηνία της πραγματοποίησής του. Η απόφαση απόλυτης ακυρότητας συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκίας. Η απόφαση όχι μόνο οδήγησε στην προσωρινή καθαίρεση του Özgürozer, αλλά επίσης κατέστησε άκυρες όλες τις αποφάσεις του συνεδρίου που ελήφθησαν τα τελευταία 3 χρόνια. Χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως πολιτικό πραξικόπημα, η διοίκηση Özel αποφάσισε να αντισταθεί μέχρι τέλους, να μην εγκαταλείψει το κόμμα και να ενισχύσει την κοινωνική αντίδραση μαζί με την αντιπολίτευση. Όμως την ίδια στιγμή τα μηνύματα από το στρατόπεδο του Κεμάλ Κιλιντζάρογλου δείχνουν ότι όσοι τον υποστηρίζουν δεν θα επιτρέψουν στο κόμμα να διασπαστεί. Η κατάσταση είναι πολύ συγκεχημένη. Η διοίκηση Özel ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία ενός πολιτικού κόμματος ανατρέπεται με κήρυξη απόλυτης ακυρότητας, η επερχόμενη περίοδος επιφυλάσσει πολλές αβεβαιότητες για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως πιθανή διάσπαση, πράγμα που μπορεί να ανοίξει το δρόμο στην κυβερνητική συμμαχία για πρόωρες εκλογές. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει την προγραμματισμένη ανάπτυξη Αμερικανικής ταξιαρχίας στη χώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τις μονάδες που θα συμμετέχουν στην αποστολή. Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και ενώ η Πολωνία ζητά ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η Σουηδία φιλοξενεί προπαρασκευαστική συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ για τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα τον Ιούλιο, όπου αναμένεται να τεθεί το ζήτημα εφαρμογής της περσινής απόφασης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Πάμε Βρυξέλλες, στην ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Βουδούρη.
12: Με εχμές προς τους Ευρωπαίους συμμάχους αλλά και σαφή μηνύματα για το μέλλον της συμμαχίας προσήλθε στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Χέλσινμπορκ της Σουηδίας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι η συμμαχία πρέπει να είναι υποφελής για όλους όσοι συμμετέχουν, μεταφέροντας παράλληλα την ενόχληση του Αμερικανού Προέδρου για τη μη αποδοχή του αιτήματός του από τους Ευρωπαίους για συνδρομή τους στη σύγκρουση στο Ιράν. Ο Ρούμπιο, αν και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επανεξετάζουν τη διάταξη των στρατευμάτων τους διεθνώς εν μέσω συζητήσεων για πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, ξεκαθάρισε όμως ότι πρόκειται για στρατηγική αξιολόγηση και όχι για τιμωρητική κίνηση εναντί των Ευρωπαίων συμμάχων, και ενώ χθες η Ουάσιγκτον όντως ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην Πολωνία. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις, παρέχοντας στρατιωτικές διευκολύνσεις και βάσεις για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά την Ελλάδα αλλά και τη Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει σταδιακά να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν σήμερα ανάμεσα σε άλλα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Μάρκο Ρούμπιο να προειδοποιεί ότι ενδεχόμενο σύστημα επιβολής τελών από το Ιράν στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτο. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
10: Η Βρετανική αστυνομία απίφθινε έκκληση για νέες μαρτυρίες στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει εις βάρος του πρίγκιπα Άνδριου για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση, διαφθορά και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Ο Άνδριου, που είχε συλληφθεί και ανακριθεί τον Φεβρουάριο, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο Κάρλο Πετρίνι, ο Ιταλός ιδρυτής του κινήματος Slow Food, πέθανε χθες, Πέμπτη, μετά από μακρά ασθένεια σε ηλικία 76 ετών. Ο Πετρίνι ίδρυσε το Slow Food στα μέσα της δεκαετίας του 80, με στόχο να προωθήσει το δικαίωμα στην απόλαυση και την πρόσβαση όλων σε καλό, καθαρό και δίκαιο φαγητό, αντιδρώντας την εξάπλωση της κουλτούρας του fast food. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
9: Το θέμα της ημέρας.

0: Ούσες αλλαγές για να επιβιώσει από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές είναι εμφανείς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκατομμύρια ανεμιστήρες αγοράζονται από τα βρετανικά νοικοκυριά, το 2024 περισσότεροι από 7 εκατομμύρια, ενώ τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Η ιστορία ξετυλίγει το κουβάρι της ακαταλληλότητας των σπιτιών σε ζεστές θερμοκρασίες. Τα περισσότερα βρετανικά κτίρια, με την επιβλητική πολλές φορές εμφάνισή τους, έχουν χτιστεί με τέτοια υλικά, τούβλα, παχυστήχους, με σκοπό να κρατούν τη ζέστη εσωτερικά, σε έναν μέχρι πρότινος κρύο καιρό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ο κόσμος κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί. Αρκετοί είναι εκείνοι που ανακαλύπτουν τα διπλά παράθυρα, ενώ παραδοσιακοί τρόποι όπως το κλείσιμο των κουρτινών και η προσπάθεια τα σπίτια τους να κρύβονται πίσω από πλούσια φυλλώδη δέντρα, καλά κρατούν. Όμως το βασικό ζήτημα είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας να λάβουν τα δικά τους μέτρα που θα αποδειχθούν αμεσότερα σωτήρια για τον κόσμο. Όπως προτείνει η έκθεση ορόσημο, η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει να εγκατασταθούν κλιματιστικά σε μονάδες φροντίδας και νοσοκομεία μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ σε όλα τα σχολεία στα επόμενα 25. Παράλληλα, αναφέρεται ότι πρέπει να θεσπιστεί μέγιστη θερμοκρασία εργασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον καύσωνα του 2022, όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, κόστησε τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Στις πιο δυσίωνες προβλέψεις της έρευνας, οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ξεπεράσουν τις 10.000. Η κλιματική κρίση αποδεικνύεται ιδιαίτερως κοστοβόρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε χρόνο η χώρα διαθέτει 60 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου το 2% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από τις πλημμύρες και τις απώλειες των καλλιεργειών για τους αγρότες. Και όπως καταγράφεται στα ευρήματα της έκθεσης, κανένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής του Ηνωμένου Βασιλείου στα νέα δεδομένα δεν είναι κατάλληλο των περιστάσεων. Το όνειρο του ορίου αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα που είχε συμφωνηθεί στο Παρίσι 11 χρόνια πριν, μοιάζει να έχει χαθεί. Η Βρετανία είναι μια ακόμα χώρα που πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερα ακραία φαινόμενα, μεταξύ των οποίων πλημμύρες και αύξηση της στάθμης του νερού. Αρκούν όμως άραγε τα μέτρα του κόσμου και οι πρακτικές κλιματιστικών και ανακαινήσεων? Ποιος μπορεί άραγε να ξεχάσει την άμεση επιστροφή προσαρμογή της φύσης στην περίοδο του κορονοϊού, όταν όλα τα σύγχρονα συστήματα της μεταβιομηχανικής εποχής είχαν σταματήσει? Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Ακούσατε την Deutsche Welle.

ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι όλο λερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα? Στείνει με ζήλο περισσό στο σβέρκο του λαού χώρο. Στις ιστορίες το χοντρό, το κινητή

0: δίο. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: μου λέει: φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, τη λέω: το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
4: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι, και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

ένας κορμός μαύρος στο γράμμο. Στο σούλι ένας βράχος κοφτερός. Με μάθανε να στέκω δυνατός. Στη λάσπη, στην πέτρα,

0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για 2 Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

τραπέζι.

σταυρό μου. Ψάχνεις να βρεις μια

καρδιά για φτερά. Σου νεφώ από ψηλά στην επαρχία της λύπης. Μανδατοφόροι θα έρθουν, μαύρα μέστρα στα φόρουν. Μου λένε πως θα μ' αφήσεις. Τη μέντα μου θα ζητάς, χορεύω.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
4: 17 Νοεμβρίου του 1985.

κύριε Πόλης, μ' αν ξεχνάτε πως η Σόνια η χοντρή με το ασημί φουστάνι είναι απλώς μια μηχανή. Κύριε Πόλης, μ' αν ξεχνάτε πως η Σόνια η χοντρή με το ασημί

0: Ενπλό 89,2.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας Διασώζω.

0: Radio.
1: Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

στη ζωή χωρίς να το θέλεις.

φοβάσαι, δεν είμαι εχθρός σου. Μπορείς να κοιτάξεις λίγο μέσα σου, λίγο μέσα σου.

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

ψήσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλίες.

γη. Στου ουρανού το μπλε βαθύ βλέπω τη νύχτα να έρχεται και την αυγή.

όταν η νύχτα κατάπινε το σπίτι μας. Μαζευόμασταν γύρω από το τραπέζι με τη φωτιά και ακούγαμε τον χρόνο να καίγεται. Μαζεύαμε τα δάκρυα ο ένας από τα μάτια του αλουνού προσεκτικά και σχεδιάζαμε τις νέες καταιγίδες που θα ζούσαμε λάμποντας.

τη νύχτα έρχεται και την αυγή στου ουρανού το μπλε βαθύ. Βλέπω τη νύχτα να έρχεται και την αυγή.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα. Του Φεδερίκο Καρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

ανθρώπου τις μικρές τους ζωές. Ονειρεύονται χρόνια που δεν έχουν γιορτές. Πάντα μπερδεύομαι, αλήθεια είναι ψέμα. Μας όχι

μας έχουν μνήμες, μα χειδεύουν ψυχές. Για μια γυναίκα παρατάμε ζωές. Γυρνάμε πίσω με καινούργιες πληγές. Κοίταμε στα μάτια μου τις φλόγες αυτές που δεν τις σβήνουν φωλές. Λάβους αστέρια μου λες. Ανοίγω δρόμους μες στα κύματα σου λέω μην κλαις. Θα βρούμε άλλες στεριές και

Πλοίο, ήχος, θάλασσα, μουσική, πάθος, rock and roll. Αυτές είναι οι λέξεις νομίζω που χαρακτηρίζουν τον απόψινό μας καλεσμένο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε στην παρασκευιάτικη πανηγυρική μας εκπομπή. Κάθε Παρασκευή κάνουμε το δικό μας το ραδιοφωνικό πάρτι με τις μουσικές τις δικές σας που αγαπάτε και που τις κερνάτε ο ένας τον άλλον. Και βεβαίως εγώ με πάρα πολύ χαρά ακολουθώ και αποκλειστικά και μόνο βάζω δικές σας μουσικές επιθυμίες. Όμως σήμερα, αυτή την Παρασκευή, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, και η αλήθεια είναι μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, από τότε που ήρθα πρώτη φορά σε επαφή προσωπική με τη μουσική του καλεσμένου μου, επιτέλους σήμερα ήρθε η ώρα, η μέρα, η στιγμή να τον γνωρίσουμε ακόμη περισσότερο, να σας τον συστήσω και να τον ακούσουμε κιόλας να παίζει live μουσική. Ο λόγος για τον Ανδρέα Ατσί, που είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς, από εδώ από εκεί, είτε από το YouTube, είτε από το TikTok, είτε από το Instagram, από το Spotify, δεν ξέρω, σίγουρα μέσα από τα βιντεάκια περισσότερο, θα τον έχετε συναντήσει. Ο ναυτικός, ο αξιωματικός του ναυτικού, που πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στα πλοία, παίζει μουσική εν πλώ, έχει το δικό του στούντιο στην καμπίνα του, μέσα στο Κρέας Γερόπουλος, στο οποίο ταξιδεύει. Όπου και αν πάει, μαζί του θα έρθουν τουλάχιστον 2-3 κιθάρες ηλεκτρικές και μια ακουστική, μη σου πω, ή δεν ξέρω, θα μας πει ο ίδιος. Η μουσική του, οι παραγωγές του γίνονται μέσα στο πλοίο, μέσα στην καμπίνα, και όλο αυτό αγαπάει να το μοιράζεται με τον κόσμο, και αυτό το κάνει πάρα πολύ γοητευτικό και συναρπαστικό ταυτόχρονα. Λοιπόν, ξεκίνησα με το τραγούδι «Το πλοίο της κρίσης», που είναι του Ανδρέα. Θα συνεχίσω με το κομμάτι «Όλεθρος» και αμέσως μετά πάμε να γνωρίσουμε τον Ανδρέα Ατσί εδώ στην εκπομπή.

0: Το κομμάτι ήταν το τραγούδι Όλεθρος, στίχη, μουσική και παραγωγή, αλλά φυσικά και στο τραγούδι είναι ο Ανδρέας Ατσί, τον οποίο τον έχω εδώ κοντά μας, είναι στην παρέα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και Ανδρέα, καλώς ήρθες στον NG Radio και την εκπομπή Δισκοβολίων «Η Χάρης».
1: Ευχαριστώ πολύ, Χαρούλα, τα καταφέραμε επιτέλους, ναι. Μετά από τόσο καιρό. Καταφέραμε.
0: Τα καταφέραμε, Ανδρέα, ναι. Βέβαια, και γιατί το λέμε τώρα αυτό, επειδή είσαι συχνά εν πλώ και είναι θέμα ίντερνετ ουσιαστικά. Αυτό μας κράτησε μακριά.
1: Είναι θέμα το ίντερνετ για το πλοίο. Βέβαια, θα ήταν το τέλειο να μπορούσα να κάνω κάτι από την καμπίνα, για να δείχνω και την καμπίνα, ξέρεις. Θα το δοκιμάσουμε στο μέλλον, θα το δούμε. Για να δείξω και το πλοίο, ξέρεις, λίγο τη φάση της καμπίνας. Αλλά είναι connection, ξέρεις.
0: Σίγουρα θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω εγώ πώς σε γνώρισα, καλέ μου Ανδρέα. Σε γνώρισα πριν τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Α, ναι. Wow.
0: Ναι, από το Facebook και μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς ένας άνθρωπος, που ένας άνθρωπος μάλλον, και δημιουργεί μέσα στο πλοίο και έχει το δικό του στούντιο μέσα στο πλοίο, στην καμπίνα του ουσιαστικά. Έχει βάλει μέσα στην δουλειά του τη μεγάλη του αγάπη που είναι η μουσική. Αλλά πιο πολύ απ' όλα μου άρεσε η εξωστρέφειά σου, το γεγονός ότι ήθελες αυτό να το δώσεις στον κόσμο, αλλά με έναν τρόπο τύπου παιδιά πάρτε, δηλαδή να δώσεις αυτό που έχεις μέσα σου, χωρίς να σκέφτεσαι, ξέρεις τώρα, θα τα ακούσει κανένας, θα τα αρέσει, θα πάω μπροστά, θα γίνω διάσημος, ξέρω ότι κάνεις ακριβώς αυτό που γουστάρεις, δηλαδή με την ψυχή σου, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Yeah. Εντάξει, τώρα αυτό ξέρεις. Εγώ είμαι λίγο σε αυτά όταν μου λες για να καταλάβω τον εαυτό μου. Είναι δύσκολο να το καταλάβω γιατί είμαι εγώ αυτός που είμαι. Δηλαδή λέω πάντα it is who I am. Δηλαδή αυτός είμαι και αυτό κάνω. Και αφού μου λες αυτά τα καλά λόγια, ας πούμε ότι ναι, αυτό είμαι. Αυτός είμαι. Okay. Το δέχομαι. Πώς το λένε, το λέω thank you. Ευχαριστώ.
0: Αυτό δεν το εισπράττω μόνο εγώ, το εισπράττει ο κόσμος όλος, ο οποίος προφανώς καταλαβαίνει τι με τι έχει να κάνει. Δηλαδή, θα σου πω παράδειγμα. Λέω προχθές στην αρχή της εβδομάδας ότι θα σε έχω καλεσμένο και καταρχάς όλοι όσοι ακούγανε και γράψανε ότι σε γνωρίζουν, όλοι σε έχουν πετύχει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και ότι είσαι ο ωραίος ο τύπος, ο πορωμένος με το rock and roll, το ελληνικό, ο γαμάτος εκεί πάνω στο πλοίο. Δηλαδή όλο αυτό ήταν το concept και έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Ωραία. Είναι μια τρέλα. Είναι μια τρέλα. Το πλοίο είναι πηγή έμπνευσης. Είναι λίγο η φάση ότι ξέρεις, σου λείπει η οικογένεια και όλα αυτά, αλλά είναι πηγή έμπνευσης στο τέλος, γιατί έχεις χρόνο πολύ για τον εαυτό σου. Δηλαδή αυτό το χρόνο που περνάς, λες αντί να βλέπω τα ταβάνια, ξέρω εγώ. Γράφω μουσική. Βέβαια, εγώ έπαιζα μουσική από πιτσιρικάς το σχολείο. Δηλαδή, ήμουνα πάντα μια κιθάρα. Οπότε ήταν ευκαιρία να μπω στο vibe τώρα της καμπίνας και να γράψω τις μουσικές μου εκεί. Οπότε...
0: Είναι όντως 15 χρόνια, είναι παραπάνω πρέπει να είναι.
1: Στο πλοίο είμαι από το 2000,
0: 25
1: χρόνια.
0: Τι λες τώρα, πράγμα. 25 χρόνια.
1: Αλλά... Έγραφα πάντα με κιθάρα. Έκανα ένα break 2 χρόνια για στρατό και για να κάνω μουσική παραγωγή στο Λονδίνο. Πήγα Λονδίνο βασικά και σπούδασα μουσική παραγωγή όταν ήμουν 24 χρονών. Και αυτό με βοήθησε. Εκεί μου έδωσε ένα λαμπί. Δηλαδή, πέταξα το PC, πήρα όλα Mac και έκανα να κάνω μουσική παραγωγή για να λέω να γράφω τη μουσική μόνος μου. Δηλαδή, να μην χρειάζομαι κανέναν. Γιατί ξέρεις, αυτά Χαρούλα είναι θέμα. Δηλαδή, αν πάντα χρειάζεσαι κάποιον να το κάνει, δεν το κάνεις ποτέ. Δηλαδή, καλύτερα να το κάνεις μόνος και τελείωσε. Δηλαδή, και το έχεις όπως το έχεις, ξέρεις, στο μυαλό σου, το έχεις φανταστεί, το κάνεις ακριβώς όπως θες. Και είναι πιο εύκολο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Μάλλον πολύ ενδιαφέρον που λες ότι το σπούδασες και ότι σου κάνει το κλικ για να γράψεις τη δική σου μουσική.
1: Και μου έχει...
0: Για όσους ακούτε ραδιοφωνικά, ο Αντρέας φοράει μια συγκλονιστική μπλούζα, την Maiden είναι. Κάτσε, δεν είναι.
1: Κοζουμέλ, Μέξικο.
0: Α, καλά, εντάξει, Κοζουμέλ, Μέξικο.
1: Μέιντεν, γιατί φαίνεται σαν τον Έντι.
0: Σαν τον Έντι. Γιατί εγώ το έχω πολύ στο μυαλό μου, γιατί αύριο είναι η Μέιντεν στην Ελλάδα, το ξέρεις, έτσι.
1: Αύριο. Λιγότερος χαμός όμως για τους Μέιντεν του Μετάλλικα έχει γίνει, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν νομίζω.
1: Σίγουρα, δεν ξέρω εγώ.
0: Ξέρεις γιατί. Φαντάσου, η Μετάλλικα είναι super mainstream, εντάξει. Ωραία. Η Iron Maiden που δεν είναι. Αλλά έχουν το φανατικό κοινό που έχουν. Η αρένα που χωράει 70.000 ανθρώπους είναι sold out. Και σχεδόν όλες οι κερκίδες είναι sold out. Δεν τα λένε όμως αυτά, χωρίς να έχουν την Κοσμοτέ, δεν ξέρω εγώ ποιον. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, από πού να ξεκινήσουμε. Πες μου, ας πάμε στη μουσική. Πάμε στο rock and roll. Μια ζωή rock and roll. Μια ζωή με κιθάρα και πες μου τι άκουγες. Τι ήταν αυτό που άναψε τη σπίθα να γράψεις εσύ μουσική.
1: Κοίταξε, είμαι τυχερός γιατί και ο αδερφός μου ήταν 8 χρόνια, είναι 8 χρόνια μεγαλύτερός μου και εκείνος πιο πολύ με τη μουσική που άκουγε άρχισα εγώ να λέω τι ακούει, για να ξανά να ακούω. Και μεγάλωσα ουσιαστικά με Joy Division, Bauhaus, αυτούς τους δίσκους δηλαδή είναι αγαπημένοι μου δίσκοι πάντα, έτσι, με Dark Wave πιο πολύ. Fields of the Nephilim, εκεί πήγαινα, στο Dark Wave και μετά άρχισα σιγά σιγά να ακούω και το Metal, πήγα σε Megadeth, άρχισα να ακούω κλπ. Αλλά αυτό ξεκίνησε από τον αδερφό μου και την ξαδέρφη μου κιόλας, που ήταν, η ξαδέρφη μου ακούγε Megadeth και είχα κολλήσει με Dave Mustaine, από τα 10 μου ήμουνα με μπλούζες τέτοιες Metallica, Megadeth, Iron Maiden, τα κλασικά, ξέρεις, Guns N' Roses. Αλλά δεν ξέρω, ήταν, ξέρεις, μου χτύπησε στην καρδιά, ρε παιδί μου, αυτό το rock. Και μετά ήταν πάντα το όνειρό μου να πάρω μια κιθάρα. Βασικά ήθελα να πάρω μια κιθάρα του Dave Mustaine, αυτή που είχε μια Jackson Flying V. Αυτό ήταν το όνειρό μου που έβλεπα κάτι βίντεο κλιπ. Και μετά με το ελληνικό rock μου ήρθε μόνο του σιγά σιγά. Δηλαδή με το που άρχισα να ακούω. Βασικά θυμάμαι ήταν το 90 που πέθανε ο Σιδηρόπουλος και δεν το ξεχάσω. Ήμουνα στο σαλόνι του αδερφού μου και βγήκε ανακοίνωση ότι λέει πέθανε ο Παύλος. Και από τότε άρχισε να μου μπαίνει στο μυαλό και λέω κάτσε να δεις και κάτσε να ακούσω. Και από τότε άρχισα με Παύλο Σιδηρόπουλο, ήτανε, τα 10 μου. Και μετά άρχισα από τα 13-14 στο σχολείο σε γιορτές να παίζω Σιδηρόπουλο, Παπακοσταντίνου, τραγούδαγα πολλά σε όλες τις γιορτές πάντα. Και πιάσα ηλεκτρική κιθάρα και μετά ξέφυγα. Δηλαδή δεν σταμάτησε ποτέ. Και μπάντες είχα, απλά τα πλοία ήρθανε σε μια φάση 19 χρονών, 20 χρονών.
0: Πολύ νωρίς.
1: Ναι, ο πατέρας μου στα πλοία λέει μπες ξέρω εγώ και έτσι έκανα το break της μουσικής, αλλά στο πλοίο δεν την το σταμάτησα, την έχισα με την κιθάρα μου.
0: Ωραία, και πότε ανακάλυψες ότι γράφεις καλά και στίχο και μουσική?
1: Ήρθε από μόνο του, Χαρούλα, αυτά είναι λίγο περίεργο, δηλαδή πραγματικά κάποια πράγματα έρχονται από μόνα τους. Αυτό ξαφνικά άρχισα να γράφω κιθάρα, βασικά και ένα τραγούδι τώρα που θα το παίξουμε και μετά αν είναι. Ναι, το καινούριο single που έχω βγάλει το επόμενο πρωί το έγραψα στα 15 μου. Δηλαδή και το κυκλοφορώ τώρα. Και μου ήρθε απλά. Άρχισα να παίζω. Όταν μαθαίνεις να παίζεις τραγούδια άλλων, εκεί βλέπεις αν σε ενδιαφέρει να παίζεις διασκευές ή σε ενδιαφέρει να γράφεις τα δικά σου. Εγώ είχα το θέμα ότι ξαφνικά άρχισα να τραγουδάω στο Σιδηρόπουλο και λέω: κοίταξε να δεις, φωνή μου μπορώ να το καταφέρω, ξέρω εγώ. Είπα από Κωνσταντίνου και τραγούδαγα καλά. Και μετά έκατσα να γράψω 2-3 τραγούδια και μου άρχισε να μου βγαίνει από μόνο του μετά και ήμουνα όλο δικά μου. Έγραφα συνέχεια τραγούδια, συνέχεια. Δικά μου, συνέχεια.
0: Και μέσα στην. Και μετά φαντάζομαι και μέσα στο πλοίο.
1: Ναι, και συνέχισε μέσα... αυτό. Ναι, συνέχισε και στη δουλειά. Και δηλαδή, μου ήρθε να το παρατήσω. Λέω από το φίλο στο πλοίο. Δεν γίνεται να σταματήσω το πράγμα που είχα όνειρο. Και γι' αυτό τώρα, μετά από τόσα χρόνια, λέω: OK, it's never too late. Δηλαδή, δεν γίνεται. Πρέπει να βγω να παίξω.
0: Λοιπόν, θα πάμε και σε αυτά τα live που κάνεις μέσα στα κρουαζιερόπλια που είναι αριστούργημα. Θα πάμε και εκεί. Να σου πω, ποιο ήταν αυτό το πρώτο λοιπόν τραγούδι?
1: Το πρώτο τραγούδι, το επόμενο πρωί ήταν το τραγούδι αυτό που έγραψα. Αυτό που με ρωτάς.
0: Ναι, θες να μας το πεις?
1: Να το πούμε, έχω ακουστική βέβαια. Εδώ, δεν έχω...
0: Σούπερ.
1: Πάνε στο χούμα. Να ξέρεις ότι είμαι εδώ με την έπαιζα το ίδιο και λέω OK.
0: Μια χαρά. Ναι. Μπράβο, βγάλε καλά και να σκετοπίζω, να δώσω εικόνα. Ο Ανδρέας είναι στο υπόγειο τώρα του σπιτιού του, δεν είναι στο πλοίο. Και πού δεν είσαι στην Ελλάδα κιόλας, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι στη Μαγιόρκα, στην Ισπανία, εδώ μένω.
0: Έτσι, στη Μαγιόρκα, στην Ισπανία. Στο υπόγειο λοιπόν του σπιτιού του, που πάλι έχει και εκεί στουντιάκι και φυσικά κιθάρες και φυσικά βινίλια. Παντού μουσική. Λοιπόν.
1: Θα το δοκιμάσουμε?
0: Ναι, εννοείται.
1: Κάνουμε μια πρόβα, δούμε πώς ακούγεται. Δώσε μου τα χέρια σου. Για να δούμε. Τέλεια.

0: κάτι τέτοιο.
1: Ναι, τέλειο, Αντρέα, μπράβο. Πολύ δυνατό. Πολύ ωραίο στίχος.
0: Ναι. 15 χρονών, αυτό να το πιστεύω.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, είχες την ευκαιρία να τα παίζεις αυτά live σε μαγαζιά, δηλαδή να σχηματίσεις μια παρέα μουσικών και να τα παρουσιάζετε?
0: Το παίξα αυτό το τραγούδι μια φορά μόνο με την μπάντα μου που είχα φτιάξει τότε, το Δέλτα του Μάγου είχε ονομαστεί.
1: Wow.
0: Είχα μια μπάντα.
1: Oh.
0: Ναι, το Δέλτα του Μάγου. Και είχε βγάλει ένα συγκλατρικό κομμάτι, ήταν με demo. Και το έχει το επόμενο πρωί. Είχα παίξει και ένα-δύο live στον Πειραιά. Είχα παίξει και στην Αθήνα κάπου. Έκανα 2-3 live, τα έκανα. Και το είχα παίξει αυτό το τραγούδι live. Πήγαινα καλά τότε. Παρούλα, αλλά ξέρεις, όταν δεν είναι βιοποριστικό και μετά ξέρεις, με πήρε αλλού ο δρόμος. Και λέω ότι ίσως έφυγα από το timeline μου της μουσικής και του ελληνικού ροκ. Και λέω, ας γυρίσω πίσω στο timeline του ελληνικού ροκ πάλι. Αλλά με πιο μοντέρνο ύφος.
1: Σωστά. Τώρα που λες το πιο μοντέρνο ύφος, μου έκαναν εντύπωση οι παραγωγές σου, γιατί άκουσα τα κομμάτια που έχεις ανεβασμένα και μου έκανε εντύπωση. Σ' αρέσει ο ηλεκτρονικός ήχος, σ' αρέσει το πιο σύγχρονο, ας πούμε, στοιχείο μέσα. Πέρα από το κλασικό, δηλαδή η βάση είναι κλασική και αγαπημένη, ξέρεις τώρα. Rock and roll. Ναι. Όταν λέω rock and roll, εννοώ ναι. Με την ευρεία έννοια. Ναι. Αλλά η παραγωγή είναι μοντέρνα.
0: Ναι. Σκοπεύω να βγάλω, όπως αυτό που έπεσα σε ακουστική, λίγο κάποια τραγούδια μόνο ακουστική, γιατί έχω παρατηρήσει ότι κάποια τραγούδια ακούγονται και καλά μόνο ακουστική. Δηλαδή, πολλές φορές δεν θέλει να overcomplicate με παραγωγές και αυτά. Δηλαδή, αν ένα τραγούδι στέκεται από μόνο του, με ακουστική κιθάρα και ταξιδεύεις, είναι OK. Δηλαδή, δεν χρειάζεται και πολλά. Αλλά εντάξει, μου αρέσει ο ηλεκτρονικός ήχος. Άκουγα και uplifting trance βασικά εγώ.
1: Yeah.
0: Μεγάλωσα και με. Και γι' αυτό τα έχω βάλει μέσα τα και έλεγα, είχα και εγώ αυτό το vibe, λέω να κάνω, ξέρεις, rock και να βάλω και uplifting μέσα. Τα είχα και αυτά.
1: Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν μου λες, τώρα, αν ήσουν σε ένα μαγαζί, αν έφτιαχνες setlist, ποιο θα ήταν το επόμενο κομμάτι που θα έβαζες μετά από αυτό? Είτε δικό σου είτε οτιδήποτε.
0: Μετά από αυτό, θα μπορούσα να... Θα πήγαινα με το Nailies, το άλμπουμ, επειδή τώρα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που το κυκλοφόρησα, οπότε θα πήγαινα με το Zero, που είναι το τραγούδι πάλι από το Nailies, αλλά εκεί φυσικά είναι με ηλεκτρική κιθάρα, αλλά εντάξει, και με ακουστική κάτι μπορούμε να κάνουμε, να παίξουμε, γιατί...
1: Θα κάνουμε, εννοείται και θα κάνουμε. Θες να το παίξεις?
0: Ναι, πρέπει να παίξουμε λιγάκι έτσι να δούμε πώς πάει. Αυτό τώρα είναι πρώτη φορά που το κάνω, να παίξω τραγούδια με ακουστική,
1: Ωραία, ακούγεται πάρα πολύ καλά και...
0: Δεν το έχω, δηλαδή είμαι αυτό που λέω. Λέω σήμερα θα βγω να παίξω, θα παίξουμε ακουστική. Τρύπες, λέει ο φίλος από εδώ, το ξέρω η φίλη η Μαρία. Θα παίξουμε και τρύπες.
1: Καλά, εννοείται θα παίξουμε τρύπες και άλλα πολλά.
0: Πάμε, ναι. Θα τα δεις. Πρέπει να δεις πώς πάει αυτό. Πάμε.

0: Ξέρω. Το τραγούδι από τον Έιλις.
1: Που έχεις, να σου πω, σε χαρακτηρίζει το πάθος και το πολύ έτσι συνέστημα. Το έγραψε και ένας φίλος εδώ. Πάθος. Ανδρέα Ζατσίσον, πάθος, έτσι.
2: Γαμώ.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Δεν υπάρχει, καταρχάς, να πω κάτι. Και μεγάλη μαγιά αυτό και χωρίς μικρόφωνο, έτσι. Χωρίς φτιαγμένα, ξέρω εγώ, τον ήχο, η κιθάρα, ο τύπος. Είμαστε μια παρέα, είμαστε στο σαλόνι όλοι παρέα εκεί, έτσι φανταστείτε το, όλοι μαζί με στο υπόγειο και ακούμε τον Ανδρέα να μας λέει τα τραγούδια, τις ιστορίες του. Πολύ ωραίος είσαι, Ανδρέα, για μια ακόμη φορά. Ειλικρινά, σε χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Είναι ωραία εσύ, γιατί είναι με το AI τώρα, ξέρεις, ναι. Δεν θέλω να υπάρχει τίποτα, λέω. Αυτή τη στιγμή είναι που σαν καλλιτέχνης πρέπει να δείξεις τις δυνατότητές σου. Μια κιθάρα, μια φωνή, εκεί. Ξέρεις, show me what you got, man. Γιατί πραγματικά, τώρα ξέρεις, ο καθένας μπορεί να βάλει τα δικά του και να το κάνει να ακουστεί τέλειο. Αλλά είναι δύσκολο, ξέρεις, μπορεί να σε στρεσάρει να το κάνεις, αλλά αν έχεις ορμή, πιστεύω, you can do it, να το παίξεις live.
1: Ωραία, τώρα μου δώσεις καταπληκτική πάσα. Πρόσεξε να δεις, λες, άμα δεν σε στρεσάρει, αν το ξεπεράσεις. Και βλέπω ξαφνικά στο TikTok να ανεβαίνει ένα απίθανο παιδιά βιντεάκι, ένα φανταστικό βιντεάκι που βλέπω τον Ανδρέα μπροστά στο κρουαζιερόπλοιο, μπροστά σε 1300 άτομα, από τα οποία το 80% ήταν Αμερικανοί, να βγαίνει στη σκηνή με θεατρικό τρόπο, τελείως με την ηλεκτρική έτσι στα χέρια, τύπου είμαι καλά, ήρθα, γυρίζει, κοιτάει γύρω του, κοιτάει μπροστά, λέει, χειροκροτήματα από κάτω και τραγουδάει στους Αμερικανούς. Τρύπες. Φανέρωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις. Και λέω, εντάξει, Θεούλης, λέω, δεν υπάρχει αυτό. Και από κάτω χαμός. Πες μας λίγο γι' αυτό και για όσες τέτοιες στιγμές έχει ζήσει στο πλοίο. Απλά αυτή τη μοιράστηκες τόσο ωραία μαζί μας με το βιντεάκι. Που πραγματικά σε χάρηκα.
0: Για πες. Έφαγα φλάς. Κανονικά θα παίζα το Born to be Wild, το κλασικό, ξέρεις, που παίζω στους Αμερικάνους εκεί γιατί γουστάρουν. Born to be wild. Και και ήρθα ήμουν και στο κινητό μου, ακριβώς 5 λεπτά πριν το live που θα έπαιζα στο Crew Talent Show, γιατί αυτό είναι show για τα πληρώματα.
1: Αχα.
0: Δηλαδή τα πληρώματα του μπάτες, αλλά τα πληρώματα το κάνουν.
1: Okay.
0: Και μας δίνουν τη δυνατότητα εμάς να τα παίξουμε. Και λέω, γιατί να παίξω, ήταν το τελευταίο πριν φύγω από το πλοίο και τελευταία φορά που θα το κάναμε αυτό το show. Και λέω, γιατί να παίξω τώρα αγγλικά, ρε φίλε. Θα παίξω, λέω, ελληνικά. Θα παίξω ελληνικό ροκ και σε όποιον αρέσει. Στην τελική λέω, Έλληνας είμαι, θα το παίξω. Και πάμε να δούμε. Και έβαλα και ένα αγγλικό στο τέλος, show me the mask, show me your mask. Yeah. Και δεν έκανε καθόλου πρόβα βασικά. Και λέω πάνω το backing track, της λέω ότι είσαι cruise director, αυτή είναι η υπεύθυνη του τέτοιου. Λέω, θέλω να παίξεις το τραγούδι. Μου λέει, δεν έχουμε χρόνο. Τη λέω, θα το βάλεις και θα δούμε θα γίνει τώρα. Άστο. Hotel director, είμαι βάσου που θα κάνεις. Βάλτε, θα παίξουμε, λέω, τρίπε. Και γούσταρα τρελά, δηλαδή μπορεί να φανταστείς. Ήταν απίστευτο. Όπου έχω και μουστάκι.
1: Ναι, εδώ πετάνε δώρα τα παιδιά. Τι λες τώρα, Ανδρέα, 5 λεπτά πριν, απόφαση στιγμής, τέλος.
0: Ναι, γιατί λέω. Γιατί όχι. Γιατί ξέρεις που χωρίς πλάκα θα γελάσεις, Eurovision, πώς και παίζουν όλη τη γλώσσα τους και τα τραγουδάνε ό,τι θέλουν.
1: Σωστά.
0: Και τι έγινε, δηλαδή, γιατί ο άλλος, η Ramstein που ακούμε, ξέρω, Ramstein που παίρνουν γερμανικά, γιατί μας αρέσουν.
1: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Οπότε λέω, θα τραγουδήσω κάτι στα ελληνικά και μετά μου λέγανε να φανταστεί πιο πολλοί κόσμος από ό,τι περίμενα, ότι τους λέει, oh, a good performance, man. It's like, wow, you rock over there. I didn't understand what you're saying. Δεν κατάλαβα, λέει, τι έλεγες, αλλά γούσαρα. Λέω, οκ. Okay. Οπότε κάτι κάναμε.
1: Φήμες λένε ότι η Metallica αυτό είδανε και λένε κάτσε να βάλουμε και εμείς τρύπες.
0: Πολύ πλάκα. Και πολύ πλάκα. Έγινε πολύ σύντομα. Και λέμε ακριβώς μετά από μια εβδομάδα πώς
1: είναι. Να τον αναζητήσετε τον Ανδρέα. Ανδρέας Ατσί. Ανδρέας στη θάλασσα. Έτσι είναι το προφίλ. Και θα το δείτε αυτό το βιντεάκι είτε στο Instagram είτε στο YouTube. Και πολύ περισσότερο τη μουσική του παιδιά. Που είναι πολύ άμεση και ο στίχος και η μουσική. Δεν μου λες. Περιττό να σου πω από κάτω έχουν ζητήσει να παίξεις Bauhaus Dark Entries, έχουν ζητήσει τρύπες. Ό,τι θες, εδώ. Θες να μας πεις τρύπες, γουστάρεις έτσι έχεις την.
0: Κάτσε να δω, αν μπορώ, κάτσε να δω με την ακουστική. Θα είναι ακουστική, κάτσε να δω. Thank you.
1: το έρχεται.

0: τέτοιο, εντάξει τώρα, ξέρεις, το πέσαμε την ακουστική έτσι.
1: Δώσ' Αντρέα, είσαι αριστούργημα, είσαι. Όλα τα λεφτά. Αχ, καλά αυτά τα τραγούδια, τι να σου πω. Και με παλαμάκια ρε παιδί μου να τα παίζει κάποιος. Όλοι τραγουδάνε και όλοι χαίρονται. Ήτανε.
0: Είναι...
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Το λένε, θέλουμε reunion. Θέλουμε reunion. Λέγανε τρύπες μετά το live το Metallica να ξαναπαίξουν. Δεν γίνεται. Αγγελάκας είναι αλλού. Έχει ξεφύγει. Ο Αγγελάκας, ο Γιάννης παίζει απίστευτα πράγματα. Είναι στον κόσμο του με θέατρα τώρα και τέτοια. Είναι αλλού.
1: Ναι, κάνει. Ναι, έχει πάει. Όντως έχει προχωρήσει, αλλά δεν θα ήταν άσχημο. Βέβαια, έχουμε χάσει τον drummer.
0: Εννοείται.
1: Εγώ νομίζω. Καλά, παρένθεση τώρα. Αν γινόταν ποτέ. Δεν ξέρω πώς και τι. Ένα τέτοιο reunion νομίζω δεν θα χωρούσε το ΆΚΑ. Έτσι θέλω να πω. Έτσι πιστεύω. Νομίζω ότι θα μαζευόντουσαν όλοι από όλη την Ελλάδα.
0: Χάος. Δεν είναι. Εντάξει τώρα. Και όλοι ξέρουν τις τρύπες. Γενικώς όλοι. Οι περισσότεροι ξέρουν τις τρύπες. Δηλαδή δεν είναι μπάντα που δεν ξέρει ο κόσμος. Οπότε θα γινόταν χαμός σίγουρα. Φανταστική ενέργεια. Και τα ξύλινα σπαθιά φοβερά. Παυλίδη συνεχίζει. Απίστευτος. Απλά οι τρύπες είναι πιο δυναμική, ρε παιδί μου. Έχει πιο πολύ το, ξέρεις, το επανάσταση μέσα. Το πάμε. Εκεί, ξέρεις, λίγα βιτό.
1: Είναι και πιο. Αυτό το rock and roll που λέμε. Το punk rock and roll. Το concept. Τέλος πάντων. Ωραία ερώτηση μου έκανε εδώ ένας φίλος. Αν έχεις συνεργαστεί έτσι με μουσικούς που. Αν έχεις κάνει συνεργασίες μουσικές.
0: Ακόμα όχι. Και αυτό θέλω κάνω. Δηλαδή, βασικά, σκέφτομαι τώρα, επειδή ουσιαστικά τραγούδια που είμαι, με ξέρεις που λες 10 χρόνια, ότι είχα κυκλοφορήσει πριν 10 χρόνια, το είχα βγάλει μόνο στο YouTube. Okay? Και το είχα προμοτάρει, δεν είχα παίξει live καθόλου και στο Facebook. Δει. Τώρα είναι σαν να άρχισα που λέει και το τραγούδι 0 και από την αρχή, το ζερό, και λέω, Αντρέα, 10 χρόνια, σαν να αρχίζει από τώρα πάλι. Κυκλοφορώ το album, το Nail σε βινίλιο, το έχω και σε βινιλιάκι, να το δείξω πριν αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εδώ, αυτό ήταν το Nail στο βινίλιο. Το κυκλοφορώ σε 100 αριθμημένα αντίτυπα, να το κάνω μια διαφήμιση, έτσι.
1: Εννοείται. Μέσω Bandcamp να υποθέσω.
0: Ναι, το έχω στο Bandcamp, το έχω και εγώ, ρε παιδί μου. Τώρα το βγάζω, είναι μόνο 100 θα είναι αριθμημένα αντίτυπα το Nail. Έχω βάλει και το επόμενο πρωί μέσα, που δεν υπήρχε πριν 10 χρόνια, το έβγαλα σε καινούριο single. Και θα είναι σε βινίλιο. Και στην ερώτηση που λες για συνεργασία, είναι σκοπός να έρθω να παίξω σαν μάλλον special guest τώρα το Δεκέμβρη. Προσπαθώ να δω. Υπάρχουν 2-3 μπάντες οι οποίες κοιτάω. Μήπως έχω και παίξω, ξέρω εγώ, 2-3 τραγούδια μου. Μπορώ να παίξω κάνα, ξέρεις, διασκευή ίσως. Να γίνει η αρχή, έτσι ώστε του χρόνου να κάνω το καλό live, να έρθω να παίξω τα τραγούδια μου, παιδί μου, και να παρουσιάσω το δίσκο μου. Που θα βγάλω και ένα καινούργιο δίσκο του χρόνου. Οπότε θέλω να κάνω ολόκληρο το journey όπως πρέπει να γίνει. Δηλαδή, τέρμα το είμαι μόνο στην καμπίνα στο πλοίο. Θέλω να έρθω Ελλάδα και να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, δεν γίνεται. Πρέπει να έρθω. Δεν μπορώ. Πρέπει να γίνει.
1: Θα το κάνεις. Όχι, θα το κάνεις. Φτού, δηλαδή καλά να είμαστε. Ειλικρινά, είναι κάτι το οποίο το θες πάρα πολύ. Και είναι έτοιμο. Δηλαδή, ναι. Εσύ είσαι έτοιμος.
0: Πρέπει να έρθω απλά να
1: παίξω. Ναι. Ωραία, καλά. Να σου πω, θα είμαστε η πρώτη χορηγή σε αυτό, εννοείται. Εννοείται σε αυτή τη συναυλία που θα γίνει. Θα δώσουμε και στον κόσμο προσκλήσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, να σου πω, Nailies.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει?
0: Nailies είναι στα αρχαία ελληνικά νεοφερμένος.
1: Νεοφερμένος.
0: Σημαίνει νεοφερμένο. Και ήταν. Ήμουν επηρεασμένος αρκετά με το ασυμβίβαστο του Παύλου Σιδηρόπουλου. Και το πρώτο άλμπουμ λέω, ξέρεις, το Nailies νεοφερμένος, εγώ έτσι όπως είμαι, πώς νιώθω σαν άνθρωπος, σαν Αντρέας, μου βγήκε ως ασυμβίβαστο. Δεν είμαι ασυμβίβαστος, καλά, όλοι είμαστε ασυμβίβαστοι. Αλλά εμένα μου βγαίνει πιο πολύ στο νεοφερμένος. Και το ψάξα λίγο, ξέρω εγώ, και λέω, θα ονομάσω λέω, νεοφερμένος, λέω το δίσκο. Και βρήκα το Nailies και λέω, wow, γαμώ τα ονόματα. Αυτό είναι, θα ταιριάξει.
1: Και για κάποιο παράξενο λόγο παραπέμπει και σε κάτι που έχει να κάνει με. Νέιλι, σε μένα, λέω να δεις, είναι κάποιος όρος που έχει να κάνει με τη θάλασσα. Γιατί ταιριάζει η λέξη.
0: Ναι, είναι γλυκό. Ναι, έτσι. Λοιπόν, το Νέιλι, βασικά στην αρχή ήθελα να το κάνω σαν συγκρότημα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήταν καλό. Γι' αυτό στην αρχή το άλμπουμ το είχα βγάλει Νέιλι μόνο. Και με σκοπό ότι θα έπαιζα με συγκρότημα, αλλά με τη δουλειά που κάνω είναι αυτό που με ρωτάνε οι φίλοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνω. Μπάντα. Οπότε μόνο με συνεργασία, δηλαδή με μουσικούς, που να έρθει ξέρω εγώ μια μπάντα και να μου πει Αντρέα, θέλω να τζαμάρουμε μαζί, ξέρω εγώ. και παίζουμε μαζί να κάνω πώς έκανε Παυλίδης και 100, πώς όλοι, Παυλίδης και B-movies, ξέρω εγώ. Να μπω ο Αντρέας και η Τάδε. Αυτό γίνεται. Κάπου εκεί θα πάει, μάλλον.
1: Μάλιστα. Να μην ρωτήσω λεπτομέρειες, έτσι με ποιους μπορεί να ήδη να. Με ποιους φίλους μουσικούς, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι. Δεν είναι πραγματικά ότι δεν έχω καθόλου Ελλάδα και όσους έχω δει και, και συζητάω είναι από το Instagram που μου έχουν γράψει παιδιά ήδη από κάποιες μπάντες οι οποίες δεν είναι πολύ γνωστές και λέω θα πάω Ελλάδα, θα παίξουμε λίγο μαζί να δω αν δένει και μετά θα δούμε δηλαδή. Ξέρεις, υπάρχουν 2-3 μπάντες που...
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, σε ποια πόλη θα μείνεις, έμενες?
0: Έμενα, εγώ βασικά είναι καταγωγή από τη Σκύρο.
1: Σκύρο.
0: Σύρο.
1: Σύρο.

0: εύχομαι να το κάνεις. Βασικά, ξέρεις, αυτά τα πράγματα που όταν τα θες πολύ θα προκύψει. Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως το έχεις στο μυαλό σου, ή μπορεί και να μην το έχεις ακριβώς πώς θα είναι στο μυαλό σου, και θα είναι ωραία η έκπληξη που θα τελικά αυτό που θα σε βρει. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Απλά εγώ ήμουν ότι το θέμα σκεφτόμουν, γιατί αν τα πολυαναλύεις και το, για να γίνει, ξέρετε, δεν γίνεται ποτέ. Και έλεγα, Αντρέα, δεν πας να παίξεις με backing track όπως παίζεις την καμπίνα, να μεταφέρεις, ξέρω εγώ, την καμπίνα, το σκηνικό στο live και να παίξεις εσύ με το story. Δηλαδή να μεταφέρω το πλοίο στο live μου.
0: Είναι πολύ ωραίο concept αυτό τώρα που είπες, πραγματικά είναι πολύ ωραίο σαν concept.
1: Ναι. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι εσύ που δείχνεις τώρα το back, από πίσω σου που έχεις βουλήσει, που δείχνεις τώρα το φεγγάρι, θα μπορούσα εγώ να παίξω με βίντεο projector και να έχω ιστορίες.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, πιο cinematic. Και αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα, γιατί εγώ απλά πάω με την κιθάρα, συνδέομαι και παίζω. Καταλάβες, οπότε θα δούμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Βλέπω εδώ έχει στείλει ο κόσμος μηνυματάκια.
1: Η Βίκη που να δίνει. Τώρα θα πω κάτι, γιατί Βίκη μου... Η Βίκη είναι, έχει δώσει όλους τα ποίηματα του πατέρα της. Το άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει, Ιστορίες των Κυμάτων, είναι όλα ποίηματα του πατέρα της.
0: Το όνομά του?
1: Κουναδίνης. Και είναι φανταστικό. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Η μοίρα μου». Αν είναι και θέλει να το παίξει κάποια στιγμή, όχι τώρα. Όπως...
0: Και τώρα.
1: «Η μοίρα μου» είναι τραγούδι, είναι τραγούδι πραγματικά βγαλμένο από ναυτικούς, αλλά είναι δυνατό.
0: Να τα ακούσουμε, να μας το παίξεις, εννοείται.
1: Να το παίξουμε, αν θέλει να το παίξεις εσύ μετά καλύτερα, θέλει με ηλεκτρική, δίνει πολλούς στίχους.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα προτιμούσα μια φορά να παίξεις εσύ καλύτερα live.
0: Άρα μετά. Μιλάς τώρα για το δίσκο όταν θα είμαι 157. Αυτόν.
1: Ιστορία στο κυμάτο.
0: Α, ιστορία στο κυμάτο. Όταν θα είμαι 157, είναι πολύ ωραίο αυτό το άλμπουμ, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Το όταν θα είμαι 157. Είναι, για πες.
1: Γι' αυτό το εξώφυλλο βλέπεις έχει έναν εξωγήινο έξω. Εν τω μεταξύ, ο εξωγήινος αυτός, ο θείος μου είναι πιλότος, αλλά είναι και ζωγράφος. Εν τω μεταξύ, έχει φτιάξει το εξώφυλλο, το έφτιαξε, έχει φτιάξει ένα πίνακα. Είχα πάει στο σπίτι του και λέω: τι είναι αυτό? Και είναι ένας εξωγήινος, ένα φέρετρο είναι βασικά, αλλά είναι ένας εξωγήινος, ένα φέρετρο στο διάστημα.
0: Αλήθεια, και... δεν φαίνεται, σαν καθρέφτης φαίνεται. Να ξέρεις, σαν.
1: Ναι, ναι, είναι ένα.
0: Okay,
1: ναι, τέλος πάντων, και είναι εκεί σαν εξωγήινος. Δηλαδή για πάντα νέος. Κι ας είναι όπως είναι ο εξωγήινος, πολύ περίεργος, αλλά πάντα νέος. Και επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι με αυτά περίεργος, δηλαδή λέω ότι ξέρεις, για πάντα νέοι και για πάντα ζωντανοί και τέτοια, είμαι σε αυτά λίγο αλλού. Έτσι λέω, όταν θα είμαι 157, θα ζω ακόμα δηλαδή, γιατί θα είμαι αθάνατος. Και έτσι μου βγήκε το τραγούδι, λέω θα το κάνω όταν θα είμαι 157. Και έβαλα και σε ένα στίχο μέσα που λέω όταν θα είμαι 157 θα βρω και καμιά δουλειά. Γιατί έτσι πάει στην Ελλάδα, ξέρεις.
0: Άστο, άστο. Πολύ καλό. Τι θα ήθελες να μας πεις τώρα στη συνέχεια, τραγούδι? Εγώ θα βάλω μετά, όταν θα κλείσουμε θα βάλω από τους δίσκους, αλλά τώρα αξίζει να σε ακούσουμε να παίζεις live, είναι άλλη ατμόσφαιρα.
1: Επειδή μου αρέσει με την ακουστική τώρα, θα πάμε σε ένα πιο cool τραγουδάκι, που είναι το «Πέφτουν αστέρια». Το «Πέφτουν αστέρια» είναι μπαλάντα το οποίο κυκλοφόρησε με το δίσκο Nailies και είναι και στο βινίλιο που κυκλοφορώ. Το έχω και στο Spotify και είναι μια έτσι μπαλαντούλα ωραία. Να το παίξουμε πάνω. Και για τα καλοκαίρια που έρχονται, οπότε ταιριάζει.

0: Αυτό ήταν αυτοσχεδιασμός στο τέλος.
1: Αντρέα, πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ, πολύ γλυκό. Μπράβο. Κάτσε, περίμενε γιατί έχω και το. Έλα τώρα, θέλω αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν τα ακούς εσύ. Πατάω εδώ χειροκροτήματα και τέτοια. Ακούγεται έτσι. Μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Η στοιχή είναι δική σου, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γράφεις πολύ ωραίο στίχο. Πολύ έτσι αληθινό.
0: Τα τραγούδια μου, εγώ πάντα πρώτα γράφω τη μουσική και στο στίχο, ο στίχος έρχεται μετά. Στην αρχή όταν γράφω τραγούδι, δηλαδή αυτό ξέρω στην αρχή θα λέγε «Ενάρα τα αστέρια». Δηλαδή όταν γράφεις ένα τραγούδι, εγώ δηλαδή προσωπικά όταν γράφω, αναλόγως με το πώς θα μου βγει όταν γράφω τη μουσική, γιατί λέξεις θα μπουν, μετά θα προσαρμόσω το τραγούδι να μπει σε αυτές τις λέξεις. Δηλαδή, για να μην ακούγεται στεγνό. Δηλαδή, όταν γράφεις στίχους, πολλές φορές υπάρχουν τραγούδια που τα παίρνεις, όπως ξέρω εγώ, αν πάρεις ένα ποίημα και το μελοποιήσεις, είναι άλλο θέμα. Γιατί το πήρες και το μελοποιήσεις και είναι εντελώς διαφορετικό. Πόνισε. Δηλαδή, ο Παπακοσταντίνο έχει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία φαίνονται ότι μικρούτσικος, ότι είναι γραμμένα χωρίς σημειοκαταλήξεις, ξέρεις, αλλού. Αλλά εμένα μου αρέσει όταν γράφω να τα γράφω μαζί μετά τη μουσική. Οπότε βγαίνουν έτσι, ξέρεις, μου βγαίνουν με το. Και με ταξιδεύει, δηλαδή το τραγούδι, τι θα γράψω στους στίχους μου βγαίνει μετά. Δεν έχω σκεφτεί για ποιον θα γράψω το τραγούδι. Δηλαδή λέει, δεν θα κάτσω να γράψω ένα τραγούδι για κάτι. Καταλαβαίνεις, θα μου βγει με τη μουσική απλά που μου βγαίνει, ξέρεις. Έτσι.
1: Πώς το λένε, έλα πες το, οι λέξεις βγαίνουν μέσα από τη μουσική με λίγα λόγια. Η συλλαβή, η κατάληξη. Ναι. Το σχήμα τέλος πάντων της λέξης ή της φράσης είναι μουσικό τελείως και κουμπώνει.
0: Οι Άγγλοι, στα αγγλικά, όσοι τραγουδάνε πολύ με αγγλικό στίχο, οι καλές μπάντες, και φαίνεται ρε παιδί μου ότι ταιριάζει. Δηλαδή ο στίχος είναι λες και ακούγεται ένα με τη μουσική. Αυτό πώς το κάνουν. Δηλαδή ο ελληνικός στίχος είναι πολύ δύσκολος για να γίνει. Και εντάξει, είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να το κάνει να ακουστεί, ξέρω εγώ, μπούμ, αλλά θα είναι, ξέρεις, όπως είναι κάποια τραγούδια. Χωρίς ομοιοκαταληξίες, που είναι πολύ όμορφα, απλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ, είναι ένα, γίνεται ένα το.
1: Και είναι και μεγάλο στοίχημα, γιατί ειδικά αυτό που λες είναι δύσκολο σε ελληνικό στίχος, είναι μεγάλο στοίχημα να γράψεις κάτι που να μην γλωτσάει, να μην σε πετάει, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό σου λέω, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Έχεις ένα συνολικό ταλέντο και πάθος και μπράβο. Οπότε περιμένεις. Ναι, εννοείται. Κοίταξε, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες, Αντρέα, ειλικρινά, έχεις πολύ πράγμα, ρε παιδί μου, να μοιραστείς και να δώσεις. Ήθελα να σε ρωτήσω και για το πλοίο, για τη ζωή στο πλοίο, της τόσο μεγάλης διάρκειας, δηλαδή, παραμονή σου εκεί. Τι στοίχημα είναι.

0: Ενπλό 89,2.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
8: Τραγουδάω και παίζω μπάσο πάντα και έχω ένα πολύ μικρό που παίζω πλήκτρα, οπότε αυτά χωράνε, πολύ portable. Και τα drums ηχογραφώ και στο πλοίο, αν πολλές φορές μπορώ, έχω γράψει και drums και σε πλοίο με actual drums.
9: Πώς γίνεται αυτό με actual drums, πού τάστησες, πώς?
8: Έχει drummer στο πλοίο, έχει drummer, όχι δικά μου.
9: Okay.
8: Επειδή έχουν μουσικούς, ναι. Πολλές φορές εγώ συναντιέμαι, έχει παίξει και κάποιο παιδί μπάσο σε ένα τραγούδι μου που ήταν μουσικό στο πλοίο. Οπότε ξέρεις, το χρησιμοποιώ αυτό γιατί να με βοηθεί.
9: Εννοείται, οπότε, ναι.
8: Μουσικό, και λέω και ας ηχογραφήσουμε, έχω ένα τραγουδάκι, κουστάζει να παίξει τραμς, ξέρω εγώ. Και έτσι το έχω κάνει και αυτό. Αλλά για να κουβαλάω, πληρώνω πάντα υπέρβαρο, την έχω πατήσει 100.000 φορές και όλοι μου λένε Αντρέα, δεν παίρνει κι άλλη. Αλλά τι να κάνω, αν θέλω να κουβαλάω κιθάρες. Αλλά χρησιμοποιώ και ένα νησάκι, ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες, απίστευτο, που πάμε με το κουραζιερόπλοιο.
9: Ναι.
8: Ναι. Και εκεί βγάζω τις κιθάρες μου, τις αφήνω στο νησάκι και όταν γυρνάω στο πλοίο μου τις αναβάζω μέσα. Έχω κάνει, γιατί πάω στα ίδια μέρη πολλές φορές, τα πάω Καραϊβική και βάζω τις κιθάρες μου εκεί και μετά τους ξαναφορτώνουν μέσα στο πλοίο για να μην τις κουβαλάω, καταλάβες. Το θέμα είναι πώς θα φύγω μετά, με όλες μαζί, μια μέρα.
9: Έχεις δηλαδή δικτυωθεί εκεί με φίλο καλό που σου φυλάει τις κιθάρες σε σπίτι, σε νησάκι, δίπλα πού, στις Μπαχάμες?
8: Ναι, στην Παχάμες, εκεί πέρα. Και βάζω τις κιθάρες. Πολύ γελίο.
9: Δηλαδή, τι ιστορία είναι αυτή, απίστευτη. Τέλειο. Πολύ καλό. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Στο πλοίο πόσες παίρνεις και τις 7?
8: Όχι, παίρνω συνήθως μόνο 2.
9: Α, εντάξει, 2.
8: Όχι. 2, αλλά παίρνω και τον μπάσο. Οπότε είναι 2 και τον μπάσο. Την ακουστική φοβάμαι να πάρω, γιατί όταν ταξιδεύει με κιθάρες, είναι και αυτό το πρόβλημα ότι μπορεί να σκευρώσουν. Έχω φάει νύλες μεγάλες και με μια κιθάρα, δηλαδή στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, είχε σπάσει τον μπράτσο. Τα έχω αυτά γιατί ταξιδεύω συνέχεια. Αλλά έχω βρει τώρα την λύση και έχω σκληρές θήκες και τα καταφέρνω. Οπότε τις έχω.
9: Μάλιστα.
8: Εντάξει.
9: Λοιπόν, είσαι παυολαυστικός με φοβερές εικόνες. Να σου πω, θα μας πεις ακόμα ένα κομμάτι, έτσι να το κλείσουμε μουσικά και να ξαναπούμε περί βινιλίου, περί Bandcamp και αυτά, ναι, που ανεβαίνουν φυσικά και έρχονται.
8: Ευχαριστούμε.
9: Ένα ή δύο, δεν ξέρω.

0: Εντάξει, ένα βηματάκι τώρα, έτσι πέταξα.
1: Μπράβο, Αντρέα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ένας άνθρωπος, όλο πάθος για αυτό που κάνει. Εύχομαι τα καλύτερα. Να κάνεις ακριβώς έτσι όπως το έχεις ονειρευτεί το σκηνικό αυτό με τα live πια στην Ελλάδα, όπου κι αν είσαι. Αθήνα τώρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα μάλλον. Και το βινήλιο πότε και θα κυκλοφορήσει το βινήλιο?
0: Ήδη είναι τώρα είναι το πρεσάρισμα, οπότε σε ένα μήνα θα είναι διαθέσιμο. Όποιος γουστάρει και θέλει, όχι σαν συλλογή, θα είναι 100 αριθμημένα μόνο αντίτυπα. Και μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα εδώ στο Αντρέας Αρσίου, στο TikTok ή στο Instagram, να το ακούσει, να το στείλω. Και το έχω και τα τραγούδια αυτά στο Spotify και λοιπά, τώρα εντάξει. Τα βρίσκεις εκεί στο Αντρέας Ατσί.
1: Απλά εδώ μιλάμε για το φυσικό υλικό, για το πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο που είναι, είναι το φινιστρίνι από την καμπίνα και κοιτάει έξω τον ωκεανό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Έπρεπε να γίνει, το πρώτο άλμπουμ έπρεπε να γίνει φινιστρίνι, κλασικό.
1: Πραγματικά, πολύ ωραία. Σε χάρηκα πάρα πολύ και νομίζω και ο κόσμος, σίγουρα δηλαδή. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που το έκανες αυτό έτσι με την ακουστική, όμορφα, αφόρμητα, φυσικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Που αυτό είσαι.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία και ήταν η πρώτη φορά, να ξέρεις, που βγήκα έτσι να μιλήσω, να πω δύο πράγματα, να μην μια ωρίτσα τώρα, μια ωρίτσα τα λέμε και γουστάρω και να παίξω και το τραγούδι, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό και πραγματικά και εγώ γουστάρω και ευχαριστώ. Γιατί πραγματικά δεν γουστάρω τώρα συνεντεύξεις και αυτά, μιλάμε. Μια απλή συζήτηση, παίζουμε, τζαμάρουμε, χωρίς στρες, τέλεια.
1: Ακριβώς, τέλεια. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό και θα ξαναγίνει. Θα το επαναλάβουμε. Ναι. Και αν έχουμε και κουμπωμένες εκεί κιθάρες ηλεκτρικές και αυτά, όταν και άμα και όπως γίνει, δεν ξέρω, και ακουστική όπως το θες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Thank you. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Καληνύχτα σε όλους, φιλιά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Αντρέα. Ξέρεις να βγεις τώρα ή βγάζω εγώ?
0: Εγώ
1: δεν το έχω.
0: Ξέρω.
1: Πολύ καλή συνέχεια και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να σε χαίρονται.
0: Bye. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έχω κρατήσει το τραγούδι που είπε ότι είναι η στίχη. Ο Πεθερός νομίζω. Για τον Πεθερό του μου είπε. Αν κάνω λάθος, θα μου το γράψει. Πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, πολύ ενδιαφέρον περίπτωση, ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δημιουργικός, με πάθος, με ειλικρινία, αυθεντικότητα. Δεν θέλει κάτι άλλο η μουσική. Αλήθεια δεν θέλει κάτι άλλο. Μετά είναι και η τύχη, αλλά το υλικό είναι όλο εδώ. Λοιπόν, το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Η μοίρα μου», είναι από τον δίσκο «Ιστορίες των κυμάτων». Και συνεχίζουμε με την εκπομπή «Δισκοπολίων η Χάρης», παρασκευιάτικα, όπως την ξέρετε.

Σκέφτηκες και σαν παιδί, σαν νέος, σαν μεγάλος. 40 χρόνια πέρασες, μίζερα πονεμέν. Δεν σου συμπαραστάθηκε ποτέ κανένας άλλος. Λίγοι είναι αυτοί που βρέθηκαν.

0: βρεθεί ποτέ κανείς που να σε καταλάβει.
1: Ανδρέας Ατσή στη μουσική, στην ερμηνεία. Η στίχη είναι του Μαντζουράνη Κουναδίνη, ο οποίος ήταν Σκυριανός, υπηρέτησε το πολεμικό ναυτικό, ταξίδεψε και έζησε ως μετανάστης στη Βραζιλία, εργάστηκε ως ναυτικός, παρασημοφορήθηκε ως ήρωας σε καιρό ειρήνης και έγραψε πολλά ποίηματα. Και εδώ βλέπουμε τον Ανδρέα να μελοποιεί αυτό το ποίημα ουσιαστικά, το «Η μοίρα μου», το οποίο βρίσκεται στον δίσκο «Ιστορίες των κυμάτων», στο EP για την ακρίβεια, «Ιστορίες των κυμάτων». Και έχει κι άλλη μελοποιημένη ποίηση εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που βγήκε σήμερα στην εκπομπή. Η εκπομπή, λέει εδώ φίλος μου ο Τίμωθη, σήμερα μυρίζει Ελλάδα. Σίγουρα το γράφει και ένας άνθρωπος ο οποίος μας παρακολουθεί από τη Χαβάη κιόλας, Έλληνας που μένει στη Χαβάη χρόνια, καιρό. Λοιπόν, και ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εμπλό, και σε αυτήν την πλεύση έχει μαζί του την μουσική, τη δημιουργία, το πάθος και την αγάπη του. Και είχαμε την ευκαιρία αυτό σήμερα να το γνωρίσουμε, και εύχομαι σε ό,τι είπε ο Ανδρέας να γίνουν όλα πραγματικότητα. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε μπει για τα καλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα έχω πει. Η εκπομπή η δεύτερη της Παρασκευής είναι η δική σας, με τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Άντε τώρα εγώ πρέπει να τρέξω να βρω ακριβώς αυτά που έχετε στείλει και να τα ακούσουμε. Σιγά σιγά θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα σας κεράσω ένα εγώ μέχρι να ετοιμαστώ εδώ πέρα, να ετοιμαστώ να προσαρμοστώ. Πάρτε ένα ωραίο live τώρα, έτσι να μας σηκωθεί και η Τριχακάγγελο, και έρχομαι.

Ουφ, τα ακούσαμε πάλι. Τα ακούσαμε και από τον Ανδρέα, το ακούσαμε και από το Κράτα το σώμα μου, το live δίσκο. Πραγματικά βάλε μόνο αυτόν τον δίσκο όλων. Α, είναι παραγγελία αυτό, εφόσον σήμερα είναι Παρασκευή και πέρα στα δικά σας, αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνω αυτό. Αλλά θα αντισταθώ λιγάκι και προχωράμε κανονικά στο πρόγραμμά μας. Λοιπόν, 698-98-60-147, Viber αριθμός για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα τραγούδια σας σήμερα, παίζω μόνο ό,τι μου ζητήσετε εσείς. Και studio@ngradio.gr για να στέλνετε μέσω email. Για να τα πάρουμε λίγο εδώ με τη σειρά τι έχει γίνει. Αυτό το βρήκα τελικά. Έλα, πάμε εδώ, στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο.

Λοιπόν, όχι, αυτό είναι συνέχεια Telebox και μου ξέφυγε, αλλά ωραίοι Ιρλανδοί. Κωνσταντίν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραγγελιά. Τους κρατάω, για να δω κάτι κιόλας. Τώρα να το πάω έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ, αλλά δεν πειράζει. 2023, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, η συνέχεια, Straight Out of Line, είναι η Godsmack. Ο Νικόλας είναι που ζητάει Godsmack. Τους έχει αδυναμία. Γεια σου, Νικόλα μου από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε.

Λοιπόν, δυνατή Godsmack για τον φίλο μου τον Νικόλα που το ζήτησε. Τα έχω ξαναπεί, θα το θυμίσω, θα το ξαναπώ. Η Παρασκευή είναι η μέρα που έχει τις πιο αντίθετες μουσικές, γιατί στέλνετε όλοι και καλά κάνετε, και εμένα μου αρέσει αυτό που αλλάζουμε ήχο έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη. Για παράδειγμα τώρα θα έρθω στο φίλο μου τον Χρήστο που μας πηγαίνει στο group, Macaulay Schenker Group, και το δίσκο MSG και το κομμάτι When I'm Gone. Αυτά είναι.

Λοιπόν, 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία. Έχουμε... δεν έχουμε και πολύ καιρό μπροστά μας. Για να δούμε. Επόμενο κομμάτι. Από ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο θα ακούσουμε στην πλατεία νερού το καλοκαίρι. Τους Halloween. Το ζήτησε ο φίλος μου ο Σεραφείμ. Από τον δίσκο Chameleon του 16 είναι αυτό το άλμπουμ.

Ωραία παίξηματα, ωραίος δίσκος, ωραία πράγματα από το άλμπουμ Κάμελεον των Halloween και το 2016 για το φίλο μου το Φλίσβο. Λοιπόν, για πάμε σε ένα συγκρότημα τώρα από την Ισλανδία, Atlantic Thrills, και το Vices για το φίλο μου το Greece.

Λοιπόν, αυτά με το κομμάτι Vices και με τον ομότιτλο αυτόν δίσκο. Φεύγω γρήγορα για Joe Bonamassa Live και το κομμάτι Stop. Είμαστε στο άλμπουμ Joe Bonamassa Live from the Royal Albert Hall για το φίλο μου τον George που το ζήτησε. Και μάλλον αυτό θα είναι το πρώτο, όχι μάλλον σίγουρα, το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε.

το stop που το ξέρουμε από τη φωνή της Sam Brown. Live εδώ. Να το. Good evening London, Joe Bonamassa. Πάμε σε Mogwai και θα κλείσουμε με το κομμάτι τους Friend of the Night για το φίλο μου τον Gunner, ο στρατή που έχει έρθει στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν πίσω στο 2006. Φιλιά πολλά σε όλους, να τα περάσετε όμορφα. Να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακό σας, να κάνετε ακριβώς ό,τι θέλετε. Τεράστιο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για την συντροφιά σας. Ευχαριστώ και τον Ανδρέα Ατσί που ήρθε στην παρέα μας. Τον γνωρίσαμε και μας είπε τόσο ωραία πράγματα για τη δημιουργία του, για τη ζωή του και μας έπαιξε μουσική live. Λοιπόν, Friend of the Night, φιλιά πολλά σε όλους.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Αποφυλακίστηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Αλιτζάνο Λουντά. Συνεδριάζουν και σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Και νέες έρευνες της Βρετανικής αστυνομίας βάζουν και πάλι στο μικροσκόπιο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε την αποφυλάκηση του δημοσιογράφου της Deutsche Welle, Αλιτζάνου Λουντά, μέχρι τη συνέχιση της δίκης του. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Λουντά είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο με τις κατηγορίες της προσβολής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της δυσφήμισης κρατικών θεσμών μέσω αναρτήσεων του στα social media. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως αντικειμενικός δημοσιογράφος. Την ίδια ώρα, δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε τις εκλογές ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου στην ηγεσία του. Το κόμμα καταγγέλει πολιτικό πραξικόπημα, ενώ η εξέλιξη θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την τουρκική αντιπολίτευση εν ώψη των επόμενων εκλογών. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
11: Σε μια απόφαση βόμβα, αστικό δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε χθες να απομακρύνει προσωρινά από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ως Γιούρο Ζέλ και την τρέχουσα διοίκηση του κόμματος, επαναφέροντας προσωρινά τον πρώην πρόεδρο και Κεμάλ Κιλιντζάρογλου και την ομάδα του εν αναμονή της τελικής δικαστικής απόφασης σχετικά με την νομιμότητα του συνεδρίου του κόμματος. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ των εναγόντων και έκρινε ότι το 38ο τακτικό συνέδριο του κόμματος ήταν νομικά άκυρο λόγω απόλυτης ακυρότητας, ακυρώνοντας έτσι το συνέδριο αναδρομικά από την ημερομηνία της πραγματοποίησής του. Η απόφαση απόλυτης ακυρότητας συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκίας. Η απόφαση όχι μόνο οδήγησε στην προσωρινή καθαίρεση του ως Γιούρο Ζέλ, αλλά επίσης κατέστησε άκυρες όλες τις αποφάσεις του συνεδρίου που ελήφθησαν τα τελευταία 3 χρόνια. Χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως πολιτικό πραξικόπημα, η διοίκηση ως Ζέλ αποφάσισε να αντισταθεί μέχρι τέλους, να μην εγκαταλείψει το κόμμα και να ενισχύσει την κοινωνική αντίδραση μαζί με την αντιπολίτευση. Όμως την ίδια στιγμή τα μηνύματα από το στρατόπεδο του Κεμάλ Κιλιντζάρογλου δείχνουν ότι όσοι τον υποστηρίζουν δεν θα επιτρέψουν στο κόμμα να διασπαστεί. Η κατάσταση είναι πολύ συγκεχημένη. Η διοίκηση ΟΖΕΛ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία ενός πολιτικού κόμματος ανατρέπεται με κήρυξη απόλυτης ακυρότητας, η επερχόμενη περίοδος επιφυλάσσει πολλές αβεβαιότητες για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως πιθανή διάσπαση, πράγμα που μπορεί να ανοίξει το δρόμο στην κυβερνητική συμμαχία για πρόωρες εκλογές. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει την προγραμματισμένη ανάπτυξη αμερικανικής ταξιαρχίας στη χώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τις μονάδες που θα συμμετέχουν στην αποστολή. Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και ενώ η Πολωνία ζητά ενίσχυση τη στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η Σουηδία φιλοξενεί προπαρασκευαστική συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ για τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα τον Ιούλιο, όπου αναμένεται να τεθεί το ζήτημα εφαρμογής της περσινής απόφασης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Πάμε Βρυξέλλες στην ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Βουδούρη.
12: Με εχμές προς τους Ευρωπαίους συμμάχους αλλά και σαφή μηνύματα για το μέλλον της συμμαχίας προσήλθε στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Χέλσινμπορκ της Σουηδίας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι η συμμαχία πρέπει να είναι επωφελής για όλους όσοι συμμετέχουν, μεταφέροντας παράλληλα την ενόχληση του Αμερικανού Προέδρου για τη μη αποδοχή του αιτήματός του από τους Ευρωπαίους για συνδρομή τους στη σύγκρουση στο Ιράν. Ο Ρούμπιο, αν και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επανεξετάζουν τη διάταξη των στρατευμάτων τους διεθνώς εν μέσω συζητήσεων για πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, ξεκαθάρισε όμως ότι πρόκειται για στρατηγική αξιολόγηση και όχι για τιμωρητική κίνηση εναντί των Ευρωπαίων συμμάχων και ενώ χθες η Ουάσιγκτον όντως ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην Πολωνία. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις, παρέχοντας στρατιωτικές διευκολύνσεις και βάσεις για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά την Ελλάδα αλλά και τη Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει σταδιακά να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν σήμερα ανάμεσα σε άλλα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Μάρκο Ρούμπιο να προειδοποιεί ότι ενδεχόμενο σύστημα επιβολής τελών από το Ιράν στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτο. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
10: Η Βρετανική αστυνομία απίφθινε έκκληση για νέες μαρτυρίες στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει εις βάρος του πρίγκιπα Άνδριου για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση, διαφθορά και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Ο Άνδριου, που είχε συλληφθεί και ανακριθεί τον Φεβρουάριο, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο Κάρλο Πετρίνι, ο Ιταλός ιδρυτής του κινήματος Slow Food, πέθανε χθες, Πέμπτη, μετά από μακρά ασθένεια σε ηλικία 76 ετών. Ο Πετρίνι ίδρυσε το Slow Food στα μέσα της δεκαετίας του 80, με στόχο να προωθήσει το δικαίωμα στην απόλαυση και την πρόσβαση όλων σε καλό, καθαρό και δίκαιο φαγητό, αντιδρώντας την εξάπλωση της κουλτούρας του fast food. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
13: Το θέμα της ημέρας.
14: Great British weather, υπέροχος βρετανικός καιρός, είναι μια φράση που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από τους Βρετανούς και όσους επισκέπτονται τη χώρα αυτή, με σκοπό βέβαια να διακομωδήσουν μια καθημερινότητα βροχής, συννεφιάς και κρύου εκτός εποχής. Θα είναι όμως ο καιρός του Ηνωμένου Βασιλείου για πάντα έτσι? Το πιθανότερο είναι πως όχι. Έκθεση της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής προειδοποιεί ότι οι θερμοκρασίες γύρω από τους 40 βαθμούς Κελσίου θα γίνουν η νέα κανονικότητα μέχρι το 2050. Η Βρετανία έχει χτιστεί για ένα κλίμα που πλέον δεν υπάρχει, τονίζεται χαρακτηριστικά και χρειάζεται επίγουσες αλλαγές για να επιβιώσει από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές είναι εμφανείς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκατομμύρια ανεμιστήρες αγοράζονται από τα βρετανικά νοικοκυριά, το 2024 περισσότεροι από 7 εκατομμύρια, ενώ τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Η ιστορία ξετυλίγει το κουβάρι της ακαταλληλότητας των σπιτιών σε ζεστές θερμοκρασίες. Τα περισσότερα βρετανικά κτίρια, με την επιβλητική πολλές φορές εμφάνισή τους, έχουν χτιστεί με τέτοια υλικά, τούβλα, παχυστήχους, με σκοπό να κρατούν τη ζέστη εσωτερικά σε έναν μέχρι πρότινος κρύο καιρό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ο κόσμος κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί. Αρκετοί είναι εκείνοι που ανακαλύπτουν τα διπλά παράθυρα, ενώ παραδοσιακοί τρόποι όπως το κλείσιμο των κουρτινών και η προσπάθεια τα σπίτια τους να κρύβονται πίσω από πλούσια φυλλώδη δέντρα καλά κρατούν. Όμως το βασικό ζήτημα είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας να λάβουν τα δικά τους μέτρα που θα αποδειχθούν αμεσότερα σωτήρια για τον κόσμο. Όπως προτείνει η έκθεση ορόσημο, η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει να εγκατασταθούν κλιματιστικά σε μονάδες φροντίδας και νοσοκομεία μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ σε όλα τα σχολεία στα επόμενα 25. Παράλληλα, αναφέρεται ότι πρέπει να θεσπιστεί μέγιστη θερμοκρασία εργασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον καύσωνα του 2022, όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, κόστησε τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Στις πιο δυσίωνες προβλέψεις της έρευνας, οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ξεπεράσουν τις 10.000. Η κλιματική κρίση αποδεικνύεται ιδιαίτερως κοστοβόρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε χρόνο η χώρα διαθέτει 60 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου το 2% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από τις πλημμύρες και τις απώλειες των καλλιεργειών για τους αγρότες. Και όπως καταγράφεται στα ευρήματα της έκθεσης, κανένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής του Ηνωμένου Βασιλείου στα νέα δεδομένα δεν είναι κατάλληλο των περιστάσεων. Το όνειρο του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα που είχε συμφωνηθεί στο Παρίσι 11 χρόνια πριν, μοιάζει να έχει χαθεί. Η Βρετανία είναι μια ακόμα χώρα που πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερα ακραία φαινόμενα, μεταξύ των οποίων πλημμύρες και αύξηση της στάθμης του νερού. Αρκούν όμως άραγε τα μέτρα του κόσμου και οι πρακτικές κλιματιστικών και ανακαινήσεων? Ποιος μπορεί άραγε να ξεχάσει την άμεση επιστροφή προσαρμογή της φύσης στην περίοδο του κορονοϊού, όταν όλα τα σύγχρονα συστήματα της μεταβιομηχανικής εποχής είχαν σταματήσει? Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
13: Ακούσατε τη Deutsche Welle.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Με τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στο τρένο του θανάτου στα Τέμπη να φτάνουν στο τέλος τους, η ελπίδα για τον εντοπισμό αγνοωμένων χάνεται. Και το πένθος βαραίνει τη χώρα ολόκληρη.
1: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οικογένειες παραλαμβάνουν τις όρους των δικών.

ο αριθμός των νεκρών είναι 57. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί.

0: 89,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.